Εντερώνεις με κάτσο σε ένα γουσουά. Οτσένα. Όλια μήνυ μου, όλια μήνυ μου, ασάνα εγώ. Όλια μότα τσουά, όλια μου να μη γεμονώ. Να Ιησούσε, όλοι μου λόγω. Όλοι μου σώ του πέγια πριν πόμ. Όσο του πέγια καθυδιέ. Έτσι να βάσει έτσι εγώνο. Σε νένα βουσουά. Σε να μπει. Sana na nye yama wa wasa chekwa Otsi na ebe ye yama wo 2018 na sawa munu swa